0: είστε εκτός χωρικών υδάτων. Μετακινηθείτε έξω από τα θαλάσσια σύνορα. Καλέστε για βοήθεια.
1: أرسلت ليك الكود ديال تيمين الطريق. حمزة. تيو بخي؟
2: Sharks in the water.
1: إيه فوالا.
0: إيه فوالا.